0: Έτσι άνιστε, έτσι πιτώλε πεκάτα μούντι. Beati qui accenum advocati sunt.
1: Surrender us the sacrament, sed tantum dicverbo et sanabitur anima mea.